0: Toto.com.
1: Ωραία, Toto Μαρτίε.
0: Μπαρακάσι με μπορείνικα τώρα.
1: Α, ναι, γιατί είναι η κυρίσα παλιά με την κυρίσα που καλαϊκή μια καταλή που του φύλλει το εμένεγκο λέγκα η ζύη πάνω την ίδια από το Μάρτινε.
0: Εδώ που έκαμε τσάνα ήταν κάσε... σε μόντιζα.
1: Α, πρώτα τσάνα τα ματαματά λέγκα για να φυτίσει τη ζύη την κάρη ρίγα την ουζό.
0: Είπε αλλά τι άλλα έγιναν τούτε άλλα μπαρίνα από κόνη.
1: Αβρέμα, άρα για ελίγη τη ζωή του, απρέ μου για πάω μόνοι να τα μιλήσει μάσια, δεν είχα το ήταν απλά στα γυμνουδιά.
0: Το τόνο άλλα δύο φορά, το τόνο άλλα την κόσο απαράσει ο Ιγουμά. Συγκύρα.
1: Singila.
0: Vedo tala sui son betala. Asangoji teti na tenti angati. Bati ya da pegi paladon. Bugereta la aussi. Afa na sangwe te mon son beta mina zuma moinga de mwa ba. Ala so sa ke na mbinda to so bonza sa nje na ngacha la ma. Aska marata ngwe to so mina zuna da zuna prefere te na bon. So ni so que avancer la so. So moinga simi ko minga ngage so kwa. 72-29-52-52 75-93-33-33 Gap et dans mon mytho, c'est avancé encore.

0: しく聞くけど、どんな待って、
1: εκεί ρεκούτα σύγκυλα μήγινα να τόσο δεστέ δε μόνο ευηλικό σύγκυλα να ζωσό κουάν μπαλά κόλι τέλα μαν δε κύλου καν μπογωτά τυπή κοτουπή κομιτή απεζίνε μπαλού κουάν τον νόμι νέα ντου δαφόν δε κύλου κατσίν δε μπισό μπον εκεί να τσάκα πατσί μοζο κοκοζο την έμπογκα ουσί ο αλήν μισή έτσι μπιτερέ να όντια βιλά μπισάιο να τσιν ντου κουάς μπιτή τε να τσι ντου σάγκου τόσο ντου δαφόν δε κύλου κακοζο τενέ η το αν ενδάν την ιζέα να τσα σύγκα τσι τι τενέ πίκα σύγκα σι ουσί ίγα να ποζιόν τσα αν τέντσι λα ποσοτήλα σον μπογκα ούτα να πεζί μπαλού κουάν. Να νομίζει.